νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

Θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Η Εσύ Ρήνο σε Γεία. Καλημέρα Ρήνος. Άιντε, άιντε, με να σε λέβει.
1: Αλλά, έλα Παναγιά μου.
0: Γεια σου, Λέων. Μότι.

όνειρα χρόνια μετρημένα σε ένα κρεβάτι ξεχασμένο και μια υπόσχεση εκείνου που μοιάζε με έξοδο κινδύνου κι όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι τούτη τη νύχτα του Γενάρη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό πολύ και ξύδι απ' την υπόγα της λιωσίου στο δευτερό της πατησίου. Απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο.

0: ממשיכים עם יאניס פלוטרחוס, פרנס קלה.
1: פרנס קלה, αργείς
0: ακόμα να ξυπνήσεις
1: για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: su, su, su. Και πάτησε στη γάτα σου.
1: Ιησούς ερίσαι εδώ, χαξεμέα, μόνοι με συμφά. Καλά.

νύχτα και μέρα περιμένω την αγάπη σου και σε γυρεύω στις καρδιάς μου τους παλμούς, μα πικράμενα με αγγίζεις με ένα χάδι σου.

Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας φέρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ας χαμηλώσουμε τα φώτα, μα μη μου σβήσεις το φεγγάρι. Στα μάτια θες να με κοιτάζεις και να μου λες πως

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω, Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: αλλάξουν τα πάντα δυστυχώ. Τα γράμματα
1: σου
0: και δακρύζω.
1: Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελ Αβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίζω.
1: Και δρεύομαι που ακόμα σ' αγαπώ.

0: Γεια σου Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου Ήγο. Γεια σου Γιάννης.
1: Τσάρ, τσάρ, μιλήστε μας το τσάρ. Τόλκα σου δε τσάρ, we wait for you.
2: Τα γράμματα σου καίω και τα κλείσω. Το δείχω με τα χέρια μου.
0: Θα ψήσουμε ο Ετσίρο. Τα βιτσούα χελά. Είναι καλά. Ζω χαΐν. Σαν Ιχάλ, έρθω.

αφήσω τη δράση σου. Αν μελαγχολήσει Γιάννη Γερογιάννη, το μονέσει αν δακρύσει Αντζέλικα, το μωρό μα λυγίσει. Ραδιομέλη, ακούτε!

0: Αχ, Αντζέλικα. Ήρω.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστεί.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Να νιώθεις ότι
0: γεια μας.
1: Σε γραμμένο. Εγώ τους έλεγα, μοιάζεστε ρε εσείς, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, χαβερί.
1: Ήστερα αγάπησα, oh. Παθώς μια ψυχή. Μα το μυαλό μου ήταν ήδη διαλυμένο.
0: Αιλωμέ.

0: Ελληνική μαγεία, Αντζέλικα. Πέντε του βάζει.
1: Μη σου πάρε χατμπαρίσι. Δεν έχουμε ψυχή να τάσσα. Πάμε. Άιδε, Ορλιγκάνη. Μωτιαγόνη. Άρια Τάσια. Χανόχα Αγόνη. Καβιδίτα. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα.
2: Γεια σε όλους τους φίλους μας. Εγώ να καλωρίζω, να καλωμάζουμε.

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραβινή.
1: Άσου,
0: Ζωάν.
2: Ζωάν, το Μπέκο, το Μπέκο. Ωπα, θα πάει.
3: Άιδε, τώρα χαβερούν κυράμε, τα μία με αμέμε, ήτσι. Πανικά, αλλήνω τυράνε, κάτσε καλά. Αλίνα, Ζωάρ, Ρεφάλ, Σεφ, όλοι για Αβνερ, Ιντάν, Μότι, Αγώνη.
2: Κάτσε καλά, Φορματίνα.

0: καλά.
1: Είσαι ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραία, εδώ στο ράδιο μαζί, παρεούλα. Γεια μας. Βαζελίκα. Ράδιο Μέλι. Μιλώ. Λιοπούλιο.
2: Του Μπέκο. Αλτις του χομπερών σύσιο μου λέτε τα χαγικά του τελά. Στον λάβλη σελανού. Το του Μπέκο. Δε χομπεν κοριών του σύνου σελός. Τα γέλετ βατιά. Άλλη τα λεστέα βάρ. Αν είναι καθά λίγο το κουρχέν του όμψησί. Σαν το χατέ λεχέν ήρω. Ήρω Ιάννης. Ιάννης. Λασκέρχεν το όμψησί. Ήρω. Το κομπέγω. Ήρω Ιάννης. Ιάννης και Ιακανάκη. Ρούχαλε έλα. ועוד הפתעות נצפים לכם ביום שישי בערב בטובגו על גל שעבר בת ים בואו באומו נכם תירשמו אנג'ליקה צ'ין רעודה תוקטרי
3: שיקי בסיבורה נגלתיו ימי הפורניה עוד אמבר נפורה עוד רעודה

0: Πάμε Αντζέλικα, πάμε Ράδιο Μέλη, Ράδιο Τουά. Πάμε ήχο. Γεια μας. Γεια σου ήχο, Γιάννη.
1: Γεια σου Αντζέλικα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, στο Ράδιο Μέλη.

0: Πάμε όλοι μαζί με το ράδιο μας. Την Αντζελίκα, την Ιρό, παρέουλα εδώ. Πάντα τέτοια.
1: Ράδιο Advance, σε όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ, τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες, σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

σας περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να γίνει του κουτρούλιο γάμος, ωραία! Πάμε, όπα, όπα, όπα! Γεια μας, Αντζέλικα, γεια μας, γεια μας!

0: Ταϊλά.
1: Καθώς τελικά. Εδώ παρέα. Ράδιο Αμέλη. Βάς.
0: Θα φύγω.
2: Θα φύγω και θα με ζητάς.
0: Θα φύγεις. Και να φύγεις που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα. Αφεσίμα πατάς και τον όρθο πατάς. Θα χωρίσουμε να πονάς. Αφεσίμα πατάς και τον όρθο πατάς. Θα χωρίσουμε να πονάς. Αντζέλικα. Ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χάλια. Άνιο έβε δοχμέ. Λεκόλα χαβερί. Καβαϊ βάμε.

Μπράβο, Άγια, μπράβο. Αυτά είναι, σου λέω, λοιπόν. My new song, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Ραδιομέλη, Αντζέλη.

0: Radio Paz. Y Rock y Leopoldo. Vamos a decir sí, Sabat. Adol, Tubego. Sofayán, Patián.
1: Σ' αγαπώ, Ράδιο Μελή, Ράδιο Τβάς, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Νέλη. Βάς, βάς.
1: Θα με... Wow. Άιντε. Εδώ έρευπο. Έχω οκτήν. Όλοι δάμε. Πάμε, Αλίνα Σελάνου. Ζωάρ Χαϊμ, Μότι Αγώνη. Κιζέλ. Τύπη Ματσλίαχ. Δαβιδίτα. Άιντε.

0: εδώ η Λιοπούλου, το κουμπέκο, δεν θα με σύζυγε στα μπάς.
1: Μπράβο. Γαμανί, μαζινά, με ράδιο. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Ανιωρεύεται το τχέμ, ραδιοδουάς.

Έτσι! Ασχερμπά. Δεν σε αφλε ήρω ηλιοπολό. Δεν σε αφλε ήρω ηλιοπολό. Θα ζήνω, θα ξύβω, έδε σύρ.

0: μουσικά.
1: Πλήρωσα
0: μαζί να κάνουμε ράδιο του Βασιώνη.
1: Πλήρωσα.
0: התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך.

0: στο Ράδιο Τζαζ. Βασιλίκα, Βεϊρό, Λιοπούδου, παιδιά, παιδιά.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Άνια έβε το DM. Πάμε, κλείδωσα πάλι.
2: Σου πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο αλλιώς.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά με το θα το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το τουμπέκο να βάλετε πλάκα. Γιάννη Γεωργιάννη.
1: Κυρία Λιοπούλου, Αντελίκα. Γεια σας.

0: μετρημένα τα σωστά.
1: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέγκο, γαμός.
2: Και ο Διοκούλου.
3: Ατζελίκα.
2: Αμουσομήν, Ράδιο Εκβάς. Γεια μας, Νικόλα Μαζινή. Σαμέακ, ράκ, σαμέακ. Ράδιο Εκβάς, Νικόλα Μαζινή. Με Ατζελίκα, με Ρο, Διοκούλου, με Αγιάλα, με Χάγια. Μανή Γιάννης Γερογιάννης, μαζί, Γιάν Ράδιο Εκβάς. Ράκ, Ράδιο Εκβάς. Μέλη, μέλη, πάμε.
1: Lovely! Έχεις γενέθλια, birthday! Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά! Μα! Πάμε!
4: Ο χρόνος, πίτες όμως, νόημα θα...
1: I know it! God damn lovely! Happy birthday, sweetheart!
4: Βάλε ποτήρια, βάζω κρασί.
1: Πάμε, πάμε!

0: Αγγέλικα. Ράδιο Σβάς. Ράδιο Σβάς. Μαζινά κάνουμε Ράδιο Σβάς, Γεβανή. Αγγέλικα.
1: Η μαζινά λέει Ράδιο Σβάς, Ιθανή. Ήρω Ιαννής. Ήρω Λιόπολο. Πάμε. Ωχ, θα τον μόνο γεννήμα όλες σαν μπαλζάν. Για μας!
2: Για μας, καμπαρί! Να τους φωνήμε ράδιο. Σβάς, Μαζελίκα, με τα λαχέντρα. Καμία, κράτη, καμία.
1: Για μας!

0: ζωή.
1: Είναι αντελήκανο. Το ράδιο του μας, ράδιο μέλη. Μετά είναι το κόλλα χαβερή. Τα μέα, κράξ τα μέα.

0: έτσι μωρέ τα γιορέ. Γεια σου Αγγελίκα.
1: Γεια σου εγώ Γιάννη.
0: Σαμέακ, ραξ σαμέακ. Μπεράδιο. Ραξ μπεράδιο του μας.

0: Γεια σας, Ζέλικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί να κάνουμε ράδιο, το βάστιο, ότι θα είναι η Ρόη Λιοπούλου. Άκου, άκου, η Ρόη.

0: en el radio La Sierra Negra. Ay de Iro, Iro Eliopolo, Iom Shishi Betubego.
1: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα, Radio 2, σ' αγαπώ. Ήρθα στο Τελ Αβίβ για να περάσουμε τέλεια.

Greek music, ελληνική μαγεία. Αντζέλικα, σ' αγαπώ. Αγαπώ, αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Radio 2. Ani radio bulu majina le radio sas lavandi yamandi kamani Angelica ελληνική μαγεία, γεια μας. Νίνα,

0: All I see. Lovely. מלכת הכברת שלנו. כולנו כאן ברדיו דבש. הכל את.
1: Σκηνοθετή τη μοναξιά μου τα αφιέρωμα. Με ένα δύο για φινάλε που πονάει.
2: Σφίγγω τα χείλη νευρικά για να ματώσουνε.

Τι χαρές που γεύτηκα και απογοητεύτηκα. Όλα εσύ. Ζωή στο τμήματα που βγήκαν όλα ψεύτηκα. Όλα εσύ του μπέκο. Της μελαφιάς μου και του βάθους με μπα.

0: Κι εγώ στα χέρια μου για πάντα θα σε κλείσω. Με τις αγάπης τα δεσμά θα σε κρατήσω. Για να μην φύγεις μακριά μου, πάντοτε να σε εσύ δικιά μου.
1: Δυνατά! Κρατήσε με για πάντα κοντά σου.

0: σου Αγγέλικα.
1: Στο μικρό διογελίκι της καρδιάς σου κρατήσε με.
0: Lovely, κρατήσε με για πάντα κοντά σου. Happy birthday.

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Σ' αγαπώ, ήρω, ελιοφλό. Ωχ, έζε κόλ, έζε ευφά. Ιόμ σισί. Αχ, χαγγιγά γκολά. Ελαβλή, ιόμ ουλέδες. Κουλάνο καν ברדיו דבש. ניפגש ונחבוב לה בגדול.

Μάι απλούταχος, κάτσε καλά. Διόνες, είτε και δουένειας. Τα μία με αμέμετ. Λίζου σαμαριτσά, αβίβε μάλκα λουκάτσι. Είτε και τσβάς. Νίνιο.

Radio's One. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Radio's Vaz, το Radio Meli, την Angelica, την ελληνική μαγεία, τη Lovely. Lovely, I love you so much. I love Radio Vaz. I love Radio Meli. Thank you, Angelica. Thank you. Αβί, Ανή, Ήρω, Ηλιοπούλου, Παντινά Γκάμ, Λε Ράδιο Σβάσια, Βανή. Thank you so, so, so, so much. It was the best for me tonight. So, για μας και Αντζέλικα. Λιτρό του Μπέγκο. Λιτρό του Μπέγκο. Good night, Αντζέλικα. Lovely. Thank you so much.

0: Γεια μας, lovely, γεια μας.
1: Παναγιώτης Κογιούρης. Θα μου χωρέσει.
0: I love you, lovely, I love you. Σ' αγαπώ, lovely, σ' αγαπώ. Πάμε.

0: Βασιλικά. Άβιο Τβάν.
1: Γεια σου, εγώ Γιάννης. Πάμε.
0: Βήκαμε. Σαμέ, ακράσαμε.
1: Γεια σου, Σωσάνα, είναι μέλε.

Όλα τα μιαμαμένα έτσι. Ο Χιάννης Πλούταρχος και να μουνά και να μουνά κάποια καλά τέλους δε Μαρινέλα Σάρα Σουμέλη, Νίνα Δβόρα, Έστερ Καπλάν και να μουνά יוצא לכם באהבה, כאן ברדיו דבש שירני. היי, זה שומע לי.

τι ακούμε να Θεσσαλονίκη, λίγους. Ήστηκα μου, λαβλή, ήστηκε δουένειας, τα μία με αμήμες, κάθε καλά, μότια γόνη, η καλή μισράχη, ρεφάλι, σαρδίζ, σαρδίζ.

0: Ωστόσο, έχουμε γίνει φίλο μας και εδώ σε λέει...
1: Κάνε την αρχή, κυρία Βαγιάννη.
2: Κάποιος να λέει
1: το σωτιακό τρόπο, όπως το συμπρέπει όμως είναι σωστό. Δεν πρέπει να
0: παρεξηγεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τρία στη σειρά.
0: Δεν μου κοιτάς. Δεν μου κοιτάς. Ναι, αλλά είναι όμως. Λέει στη Ρίκα, δεν παράξει το λέει. Μου κοίτας το χάνεις χάνει το ραδιόφωνο. Άντε, παράξει. Στη Ρίκα. Νατάσα, λέω στο τελεχέν, χάνεις το ραδιόφωνο.

είστε καμός. Λαβλή. Δεν μου κοιτάς τα χτεύα. Είστε καμός. Λέει ο μούλας εσύ. Σ' ένα χρόνο κόβλα στο κατόλ. Το γιόμ σιχύ. Δεν σε δέκω. Είς κόλες ζαμαρίν. Σ' αλλού εσύ. Κάνει τα ουλκάνα γιόμ παίρες. Δεν βρω χαλέλα. Δεν γιάννη. Γιάννακης. Εγώ Ελιόπολο.